0: Ξένια και τα πατέλα! Αγά, αγά, αγά, αγά, αγά, αγά, αγά, αγά, αγά, αγά!
1: Μου έρχεται την γη, χάρη να πάνε πασόβα ο Πανιακά ο Μισούμο. Πασόβα ο Πασόβα ο Ρεγούντο